0: Prof. Tuoghi è un produttore che non ha bisogno di molte competenze per chi si occupa della scena hip hop greca degli ultimi anni, anche perché è uno tra i più famosi, uno dei beatmaker che ha fatto partorire successi su successi, almeno dozzine di brani che sono rimasti nelle preferite, nelle playlist preferite di tutti gli ascoltatori di questo genere, almeno in Grecia, e vengono ascoltati praticamente in tutto il paese, sono diventati dei successi mainstream, soprattutto grazie al suo canale YouTube, in cui con un microfono, un paio di cuffie e l'MC vengono presentate praticamente ogni due settimane un brano che viene montato e prodotto sul momento. L'obiettivo è creare una comunità in cui convivono nuovi rapper con più vecchi e più riconosciuti, un esempio dell'unità che questa musica porta con sé. Noi ci ascoltiamo Muezzin insieme a Immune e colgo l'occasione per ricordarvi di ascoltare la nostra playlist su Spotify WhatsApp Greece, dedicata proprio al rap greco, e seguirci su Instagram @hotblockradio. Sul nostro sito invece potete rimanere aggiornati su tutti i nostri podcast. Sono Rachno e vi do appuntamento su WhatsApp al prossimo mercoledì.
1: Για πανενδεχόμενο έτοιμο. Σαν να ξαναγίνα έφηβο. Σαν εθισμό ανεξέλεγκτο. Σαν να ταινίζω τη θάλασσα ανέμελο. Διεκδικώ και κερδίζω τη φιλονικία σαν κέρβερο. Όσο παίρνουν τη διχόνια, λε και δίνουν το μήλο τη έρηδο. Στο μονοπάτι τη νίκη, θα έρθει η ώρα να βρει που ανήκει. Δεν θα βρει τη χαρά στα λεφτά. Οπότε σταμάτα να γίνεσαι τσίπη. Να έχει το νου σου για να μην υπάρχουν στιγμέ που μου λείπει. Όσο αλήτευε ήταν καλά, μα μέσα τη βγάζει ξενύχτη. Μη μιλά αν δεν σκέφτεσαι. Να αντιδρά, μην ανέχεσαι. Μιλέ ότι τύχη σου έχεσαι. Προετοιμά σου, μην έφιεσαι. Όσα δεν λέει το στόμα σου, τα κατάλαβα με μια ματιά μου. Θα τα αφήσω εδώ σαν του ράπ το Θεό, κι ας μην είναι λεπτή η σκιά μου. Κάνε το refill πρωτού στερέψει. Μη μα δίνει άλλε υποσχέσει. Σε πόσα λάθη να υποπέσει. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Χωρίς εικασίες και λάθος σκέψεις. Βρες τον τρόπο να το σιγουρέψεις. Δεν χωράνε άλλες υποθέσεις. Κάτι σαν το φαγελό μου. Μπήκα κι εγώ στο χορό. Πλέον μαζί σας κάτι με δένει. Οι δικοί μου λες κι ήταν βαλτοί. Με οραματίζονται για καλλιτέχνη. Φοράν πανοπλία απέναντι σ' όσους προσβάλλουν την τέχνη. Μ' ακούν σαν επαγγελματία. Όσους σε βλέπουν σαν ερασιτέχνη. Από το πιο ψηλό βράχο βουτιά στο κενό. Ή κάτι ούσα γραφτεί. Άλλοι από το ταβάνι στο πάτωμα. Κι άλλοι από το πάτωμα στην οροφή. Ακούνε τα λόγια μου σαν ένα απόσπασμα από την Αγία Γραφή. Τα ίδια πράγματα γράφετε σαν να τα κάνατε αντιγραφή. Αγόρια σαν κόμενες. Κορίτσια με μόλοπες εδώ δεν έχει λουλούδια και γόνδολες. Έχει διεφθαρμένους μπάτσους και ιερόδουλες. Πρέπει να το βγάλω μέσα από τα στήθια. Κάπως θα αποβάλω την κακή συνήθεια. Αν δεν ξέρεις τι κάνουμε, μη μας ρωτάς γιατί δεν εκπέμπεις σε γεμήθεια. Δεν κάνουμε κάτι κοινό, πως να γίνει ο δίθεν εχθρός μου. Άλλοι το κάνουνε για τα αυτιά κι άλλοι για τα μάτια του κόσμου. Το προσωπικό και λιφός μου, πίσης η family και ο λαός μου. Η ομάδα μου και ο αδερφός μου. Το 8ο θαύμα του κόσμου θέλει να πάρει πολλά.

Με βάφτισε τώρα το ψάχνει για να με διαβάσει. Δουλεύω για να ανταμυφθώ, μα μου πετάνε κέρμα. Τρέχω για να λυτρωθώ, μα δεν φτάνω στο τέρμα. Τον καθρέφτη μου κάτι κοιτώ, μα δεν μοιάζει με μένα. Αν τους πάρω στο κυνηγητό, θα έχω κομμένα τα φρένα. Αυτό είναι για μένα, για τους δικούς μου.